0: σου μητή πίστε κομίτα πι πάντε μην και πι πέ μασίνιο.
1: Ωρε κουτούτα.
0: Πρέτη το κάμι το μητά παράει τσιν τάι να μητή νόμ.
1: Παρή κίκο να μπε.
0: Αν δίκομαι ποκέ ασεπτά, ποκέ άλκου νόμο, ποκέ κάμιο.
1: Ουιο. Βάστα κου φλοχέρα.
0: Βένε λάντι πάντε, βένε μένε μαλάντα μητή νόμ. Σάκητα μητή όμ. Σάκητα εγκουέντρο. Σάκητα κάμιο.
1: Ωρσα. Τα βάστα βό.
0: Reclanta, Ruma.
1: Guarda pa Maya.
0: Que água tá guarda hoje noite.
1: Ah.

0: Και είπα την κουμή να με το μπαταρί μου ότρου κουό.
1: Κάμπιο!
0: Παράμινο!
1: Let's go!
2: Παγκόρε κουμιέτου! Παγκόρε κουτούτα!
0: Σαν μονέα τι ωραία είναι τα πασάμπον το κέρι κουμπανί από τσνάντ. Μπατάς την πουλάφωσαν να κουμιντά.
2: Παρδαπά!
0: Το ποτιό μου μπα!